Λέκα από πού θα χαβρακα όρμ λαχκα μελτίως κατσαβά καράν χκασάτς καχούν κα κυλαχ μπίσε. Σον σύνκα ριλαχμάμ ρουμνόγκα λίντα χουανέρα σύνκα Σαν Χουάν Λα Λαγούνα. Να ουκασάκα από πού χλουμ λαχκα μελτίως κατσαβά και μπελχούχ μινούτον χλακά ουκούκα όρ σύνκα λουμ λαχκα τσαβά.

Εμείς τι ως κατσαβάτρα κομπανίρου είχαμε πρόγραμμα ξεράλτα καλαγόνικα όχι μείνουν το τράγμα είναι χλάλας ο τσοχορσίν γαμπρα συναγά πρεπικά Μαρία Τσελαμπουένα Νουέβα εγκαντών συγκεβόη ρεπισίλου τραταμέ Σαντιάγο Τιτλάν και κράτησαν γλυκά οι βίρτρα συγκμεστά και να έχουν κιτάρα και πάμε κάποιο μότο τάξη μπήλτε καλά αδάτε κόλαβιν γαμπρα κιτάρα μάρκα Yamaha. Entonces, otros creerá, Majachica, Hebra, hermanos en centro cantonal Panul, y Abajanitra, en Jatachitamiloaje, y Chica, precisamente, como recompensa en Kiyachaba, de 75 quetzales. O si quieren, el número 43 53 53 33.